Είναι τίποτα σημαίνει να καγούγαν τα ραπόλγεν, να μάνει σούρ με ουά και τεπορουγούγα, αούα η σούρ με ουά, κανά να πάει. Για τα ραπόλγεν σε τα ουρά, μη σημαίνει τα ίδια, και μάω τρέχει.

0: είναι μπαγοναρίνι να μένει να απορροϊ Waterfall Ιωάννη Τετάρτα.
1: Ωραία μπαϊ το γόνα. Στα τρίπο γόν. Ότε πόγι, υπουγγίνει καρινά μου, δεν
0: τε πορροϊ. Τε πορροϊ είναι τε πόγινα. Ωα τεταρά το γόνα τε κυκαπάι. Τεν ουα τεταρά το γόνα χωίντς ον ουα τε κυκαπάι. Αουα τεταρά τεν ουα τε κυκαπάι. Μιμέ ουα τεταρά το γόνα τε κυκαπάι. Ον ουα τεταρά τεν ουα τε κυκαπάι. Ουαν ουα τεταρά ον ουα τε κυκαπάι. Ωα είτε βίνε το γόνα τεταρά ουαν ουα τε κυκαπάι.
2: Είμαι τεράιδε, κορναπα. Κορναπα, κουάιτε ου, κουάιτε κομμα ουια, κουάιτε τερικα, wonderful.
0: Κορονοϊν την αμαγαίνα, που απούτε τα αρά, ονόα ανακίκα πάει. Την επούτε τα αρά, τη βήμα ονόα ανακίκα πάει. Αν είναι επούτε τα αρά, τη βήμα το γόνα ανακίκα πάει.
2: Κομμάντε ου, κομμάντε ου, κομμάντε ου, wonderful.
0: Τι με φάντωνε, εσέν ήταν έναν κορονοϊ, ένα ταουάκι, που απούτε ρεύα τη στάν, και σε μέχα πάει. Ο γέλτε, εσύ ανακογέλτε.
2: Γεια μάνι!

0: αυτή που είναι τεράστια, μην αισθιώνεται τέτοια και SMS.
1: Και χαρίκια το one point to know what the gigabytes from data. Όνοι με που πότε μην αισθιώνεται τέτοια και SMS, νησίτε μου ότι τα ράπονα είναι να μου πει με εγώ σιέβα.
0: Άρη, ωραία, στα το one at the book. Άρη, ναι, τα βιβλία και σίγουρα πλέον να χαγεί να έχω. Άρη, γιατί δεν σου αρέσει να χαγεί και να έχω γιατί, υποκίνητε που ρόγια, ραγκαχάω και εγώ. The new super plan.